Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Life 106,3.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο νεότερο. Live 106,3. Έπεσε.

Κρυβόμουν πίσω από τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μια σκιά μες στη ζωή. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω, να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

0: Life 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Life 106,3. Άκου τι παίζει.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Life 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Στις 12 Μαΐου του 1932, σαν σήμερα, έκανε τον ντεμπούτο του ένα καρτούν της Disney, ο Dippy Dog. Ευτυχώς άλλαξε όνομα και έγινε ο Goofy που όλοι ξέρουμε. Η επόμενη κυρία δέχτηκε πιέσεις για να αλλάξει τη μύτη της. Δεν το έκανε και απέδειξε ότι το ταλέντο δεν εξαρτάται από την εμφάνιση. Είναι η Barbara Streisand που το 1964, σαν σήμερα, ανακηρύχθηκε καλύτερη τραγουδίστρια της χρονιάς. 20 χρόνια αργότερα, το 1984, σαν σήμερα, ο Lionel Richie έσκησε με το Hello. Και το 2008, σαν σήμερα, ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης. Την ονόμασε Neil Young, θέλοντας να τιμήσει τον αγαπημένο του στάρ. Αράχνη μουσικός. Καλό κι αυτό.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Κι αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν:
3: ναι, γεια σας, μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
2: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3.
4: Άλλη φάση ραδιόφωνο.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ζωντανές. Flashback.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Το ανθρώπινο μάτι είναι ένα εκπληκτικό όσο και απαραίτητο όργανο για τη ζωή μας. Για να γνωρίζετε, τα μάτια μας μπορούν να ξεχωρίσουν πάνω από 10 εκατομμύρια διαφορετικές αποχρώσεις χρωμάτων. Επίσης, τα μάτια μπορούν να καούν από τον ήλιο. Και αυτό μπορεί να γίνει όταν κοιτάμε τον ήλιο χωρίς προστασία. Γι' αυτό λοιπόν τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να είμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει, κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Life 106,3. Άκου τι παίζει.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

είναι μεγάλη, εμείς την έχουμε μεγαλύτερη από όλους. Την ακροαματικότητα. Live 106,3. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945. Disco.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchi για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Στον live όλα είναι μουσική.
1: Συντονίστηκες.
0: Κόλλησες. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Η καλύτερη παρέα.

0: Δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
1: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
0: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε. Αφού αυτό ακούτε. Και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Εδώ και 38 χρόνια διαλέγουμε τα υλικά. Ψάχνουμε τις συνταγές. Γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Για να μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή γεύσεις που δεν συγκρίνονται. Ψητοπολείο Διογένης. Δοκιμάστε κι εσείς το μοναδικό στην Αριδαία κοτόπουλο σούβλα στα κάρβουνα και πολλές ακόμα εξαιρετικές νοστιμιές. Το χειροποίητο σουτζουκάκι με τη μοναδική συνταγή και τις χειροποίητες αλυφές μας. Ψητοπολείο Διογένης. Υπεύθυνος Ανέστης Γεωργιάδης. Χρυσοστόμου Σμύρνη 5, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22588. Ψητοπολείο Διογένης. 38 χρόνια με γεύσεις που δεν συγκρίνονται.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Ritmo.
1: You like that space?
0: Live 106,3 αποκλειστικά.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθετη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23 81 0 88 542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους σκόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
5: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω όλα καλά, όλα ανθυρά. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 12 και πάμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Πολλές επιτυχίες, πολλά τραγούδια. Σήμερα είναι και ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Θα το δείτε, θα τα συζητήσουμε σε λίγο.

Αχ, τι κάνετε κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και υπέροχη Τρίτη 12 του μήνα. Μια υπέροχη αφίσα του Αντώνη Ρέμου είδα μόλις τώρα, με την οποία ο Αντώνης Ρέμος προαναγγέλει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία και προαναγγέλει με μεγάλη συναυλία που θα δώσει στις 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ, μια ανοιχτή συναυλία στην παραλία Θεσσαλονίκης, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα έχει εισιτήριο, σημαίνει ότι μπορεί να μπει όσος κόσμος θέλει, δηλαδή μπορεί να βάλει και 100.000. Κάποιος πονηρός θα έλεγε ότι αυτή η αφίσα του Αντώνη Ρέμου με τον μαυροφορεμένο Αντώνη μπροστά και πίσω τεράστια κόκκινα γράμματα Ρέμος 30 μοιάζει πάρα πολύ με την Άννα Βύση και τη συναυλία στο ΆΚΑ. Είναι ολόιδια το στήσιμο, αλλά όπως και να έχει, τη σχέση έχει το ένα και τη σχέση έχει το άλλο. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 στην παραλία Θεσσαλονίκης ο Αντώνης Ρέμος νομίζω θα δώσει μία από τις ωραιότερες συναυλίες της ζωής του και πραγματικά νομίζω όλοι θα θέλαμε να είμαστε εκεί.

0: ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972-4274-46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612,
3: ε! Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
6: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στο δεύτερο μας ημίωρο. Πολύ ωραία μουσική ακούμε και σήμερα. Τραγούδια, λοιπόν, μόλις απολαύσαμε το τελευταίο single από τον Κωνσταντίνο Κουφό, Προτεραιότητα. Ιουλία Καλυμάνη, έρχεται Χάρης Αλεξίου, Πεγκυζίνα, Νότης Φακιανάκης, Πάνος Κιάμος, Κατερίνα Λιόλιου, τα πάντα. Λοιπόν, διαβάσαμε πάρα πολύ για ένα όνομα, Γιώργος Καρλάφτης, ο Ελληνοαμερικανός superstar του American Football, που θριαμβεύει και στο Super Bowl, είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές, το συμβόλαιό του, και τον έχουμε δει, έχει έρθει αρκετές φορές στην Ελλάδα φυσικά, πατριωτάκι είναι, ομογενής, και παντρεύτηκε εδώ. Και για χάρη του ήρθε, τραβήχτηκε ως εδώ η Taylor Swift. Γιατί? Ο σύντροφος Taylor Swift και ο Γιώργος Καρλάφτης είναι φιλαράκια, ο Travis Kelce λοιπόν είναι πολύ φίλος και φυσικά είναι και συμπαίκτες, παίζουν στην ίδια ομάδα στο Kansas. Επομένως η Taylor Swift ήρθε στην Αθήνα, δεν την πήρε κανείς χαμπάρι, τραγούδησε και στο γάμο και έγινε παιδιά χαμός, πολύ ωραία, πολύ καλά πήγε τα πράγματα. Ο Γιώργος λοιπόν έχει γεννηθεί στο Μαρούσι και πήγε το 2014, έφυγε από την Ελλάδα και πήγε στην Αμερική για μια καλύτερη ζωή. Και τι του έφερε η μοίρα, η τύχη και η σκληρή του δουλειά, να γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους και διάσημους αθλητές του American Football. Μπράβο.

Παιδιά, θυμάστε την απόψε, έτσι. Λοιπόν, είναι ο ημιτελικός, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Το βράδυ νομίζω ότι περισσότεροι θα κάτσουμε να δούμε τον Ακύλα και την Ελλάδα και τον πρώτο ημιτελικό. Αυτή είναι η εβδομάδα που τη συζητάμε τόσο καιρό και νομίζω ότι και για την ΕΡΤ και για την Ελλάδα και για όλους έτσι εμάς που το χαζεύουμε λίγο, είτε περισσότερο, είτε είστε Eurofan είτε δεν είστε, νομίζω απόψε είναι μια ωραία βραδιά, εκτός από το μεγάλο τελικό βέβαια. Νομίζω και φέτος και ο ημιτελικός θα κάτσουμε να το χαζέψουμε, να τον δούμε. Γιώργος Καμποτζίδης, Μαρία Κοζάκου στο σχολιασμό. Ελπίζω να μην έχει φλιαρία. Η Κλαβδία είναι αυτή που θα δώσει το 12η της Ελληνικής Κριτικής Επιτροπής. Αυτό θα γίνει το Σάββατο βέβαια. Την Πέμπτη είναι ο δεύτερος ημιτελικός με την Αντιγόνη και την Κύπρο, που επίσης είμαι πολύ αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα προκριθεί. Σήμερα όμως στην τέταρτη θέση, με τέταρτη σειρά στην εμφάνιση, ο Ακύλας και το Φέρτο θα μας δώσει μια γεύση, πολύ ωραία γεύση, γεμάτη γεύση από το τι έχει ετοιμάσει με το Φωκά Βαγγελινό, που τόσο καιρό περιμένουμε να δούμε ποιες είναι οι εκπλήξεις, τι θα βάλει, τι θα κάνει Παρθένα Χοροζίδου, οι καθρέφτες, όλα θα τα δούμε σήμερα. Λοιπόν, στις 10 η ώρα το βράδυ να είμαστε συντονισμένοι, τέταρτη θέση που σημαίνει ότι γύρω στις 10 και 20 το αργότερο θα έχει βγει ο Ακύλας. Για να δούμε, εσείς θα το δείτε.

Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Είναι Τρίτη, 12 Μαΐου. Απόψε το βράδυ στις 10 στην Ερτένα έχει Eurovision. Και όποιος θέλει να τη δει, θα τη δει. Πιστεύω ότι θα έχει και θα γίνει ένα ρεκόρ τηλεθέασης απόψε. Λοιπόν, είδαμε τον Πασχάλη Τερζή σε ξένιαστες ωραίες φωτογραφίες από το γάμο της εγγονής του, στον οποίο παρευρέθηκε προχθές. Ως γνωστόν, ο Πασχάλης Τερζής έχει επιλέξει να αποτραβηχτεί από τα φρόντα της δημοσιότητας και βεβαίως και από το τραγούδι, οπότε κάθε δημόσια εμφάνισή του, έστω και σε μια ιδιωτική οικογενειακή στιγμή, είναι είδηση. Λοιπόν, πήγε στο γάμο της εγγονής του, της Βάσιας. Η Βάσια είναι η κόρη του γιού του Πασχάλη Τερζή, του Γιώργου, από τον πρώτο του γάμο. Λοιπόν, έγινε ένας πολύ ωραίος γάμος και φυσικά μαζί με τον Πασχάλη Τερζή ήταν και η κόρη του, η Γιάννα, η σύζυγός του φυσικά, η Μέρη, και είδαμε κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες που δείχνουν τον Πασχάλη Τερζή με συγκινημένο και σίγουρα μακριά από την εικόνα που είχαμε συνηθίσει πάνω στις πίστες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε ως ένας παππούς να δει το γάμο της εγγονής του, και τι ωραία και ευτυχή στιγμή να καταφέρει κάποιος άνθρωπος που θα γίνει παππούς να δει την εγγονή του να παντρεύεται και να ονειρεύεται έτσι και δυσέγγωνο. Μπράβο στον Πασχάλη Τερζή, να είναι πάντα καλά. Τον αγαπάμε πολύ.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
2: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
1: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382 081 300.
4: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε καλά και σίγουρα κάποιος από εσάς που ακούει τώρα έχει σκεφτεί πως να αντιμετωπίσει το πρόβλημα το εξής. Τα λευκά αθλητικά παπούτσια που όλοι πια έχουμε πολλά πολλά ζευγάρια, είτε είναι εντελώς αθλητικά, είτε είναι λίγο αθλητικά, λίγο σπορ, λίγο ντεμή, πως θα τα κάνουμε πάρα πολύ καθαρά σαν καινούργια. Υπάρχει ένα βίντεο στο Instagram και στο TikTok που κυκλοφορεί πάρα πολύ, που δείχνει τα παπούτσια τα οποία κάποιος τα βάζει μέσα στον νεροχύτη, τα βρωμοπάπουτσα, τα βάζει μέσα στον νεροχύτη, τέλος πάντων, ρίχνει σιφ κρέμα και αμέσως μετά τα βάζει στο πλυντήριο και βάζει απορρυπαντικό και τα σκεπάζει με μια πετσέτα και τα βάζει στο γρήγορο πρόγραμμα, στα 15 λεπτά και βγαίνουν, λέει, καινούργια, GG. Δεν το πιστεύω και να σου πω την αλήθεια, συγχαίρομαι να βάλω το βρωμοπάπουτσα. Πρώτον στον νεροχύτη μέσα και μετά στο πλυντήριο. Δεν ξέρω, έχει κάνει κανείς σας κάνα τέτοιο hack και του έχει βγει? Δεν ξέρω πραγματικά. Τέλος πάντων, θα το δοκιμάσω όμως κάποια άλλη στιγμή.

Λοιπόν, θέλω να είμαστε αισιόδοξοι, να μην καταστροφολογούμε. Ακούω ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, λέει, για τον Χανταϊό. Έχουμε λάβει τα αυστηρότερα μέτρα. Τα ίδια βέβαια ακούγαμε και για τον COVID, αλλά η αλήθεια είναι ότι από τον COVID μάθαμε. Είναι εντελώς διαφορετικός ιός, όντως δεν πρέπει να έχουμε τρομολαγνία, δεν πρέπει να τρελαινόμαστε κτλ. Είναι εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Αυτή είναι αλήθεια. Απλά ξέρεις, ακούγοντάς το, ρε παιδί μου, το μυαλό πηγαίνει γιατί ο COVID ήταν μόλις 6 χρόνια πριν. Δεν ήταν να πεις ότι είχε πριν 50, δεν είναι ισπανική πανούκλα. Επομένως, λογικό είναι και εμείς να σκεφτόμαστε και να φοβόμαστε. Αλλά μη φοβάστε. Μη σκέφτεστε αρνητικά. Όλα θα πάνε καλά. Αυτό. Λοιπόν, είναι το number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Καλό υπόλοιπο τριτούλας να έχετε. Θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια πολλά.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Εδώ και 38 χρόνια διαλέγουμε τα υλικά. Ψάχνουμε τις συνταγές. Γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Για να μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή γεύσεις που δεν συγκρίνονται. Ψητοπολείο Διογένης. Δοκιμάστε κι εσείς το μοναδικό στην Αριδαία κοτόπουλο σούβλα στα κάρβουνα και πολλές ακόμα εξαιρετικές νοστιμιές. Το χειροποίητο σουτζουκάκι με τη μοναδική συνταγή και τις χειροποίητες αλυφές μας. Ψητοπολείο Διογένης. Υπεύθυνος Ανέστης Γεωργιάδης. Χρυσοστόμου Σμύρνη 5, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 22 588. Ψητοπολείο Διογένης. 38 χρόνια με γεύσεις που δεν συγκρίνονται.
2: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
3: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
2: Όλο έτσι λες, αλλά.
3: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
2: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
3: Πάμε τώρα!
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.
4: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπώνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982 58 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Πολύ μουσική, χωρίς πολλά λόγια. Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
1: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
0: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotsie για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και

τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο κοσμοτέ.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Κοσμοτέ ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
4: Daily Couscous

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Και καλώς τους και καλώς ήρθατε και εδώ είμαστε και σήμερα. Μεταξύ, έχω πια από την αλλεργία τα μάτια μου κάνουν πουλάκια. Δεν μ' αγαπούσες. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, ένα daily couscous ακούς. Η Λένια Γουίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμος με τα μάτια πουλάκια κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Γιατί κάνουν πουλάκια τα μάτια σου?
0: Ρε, εσύ από τη γύρη και από όλο αυτό που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, εμένα με την αλλεργία με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Πιστεύω ότι τώρα που έχουμε και αυτή τη σκόνη. Ναι. Γιατί είναι και η σκόνη αυτή που επηρεάζει πάρα πολύ. Γιατί γύριζε και αρχίζει και φεύγει τώρα. Μάλιστα. Αλλά αυτή η σκόνη μας έχει. Και δεν, έχει, δεν είναι μόνο τα μάτια. Ούτε η αλλεργία. Είναι και η ψυχολογία. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Ψυχολογία της γύρης.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ένα τελικό είναι στην παρέα. Και δεν ξεχνάς ότι με τα προϊόντα ιδιωτική ειδικότητα Instagram, Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, συμμετέχεις φυσικά με διπλούς πόντους στη Mastercard. Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται, έτσι έχει μάθει. Βγήκε χθες και το βίντεο κλιπ. Πάρα πολύ ωραίο το μεταξύ.
1: Ναι.
0: Έχει γυριστεί έξω από το ΆΚΑ, στον τείχο των Εθνών. Δεν ξέρω αν είδε.
1: Τείχο των Εθνών.
0: Έτσι.
1: Τι κάνει αυτό το ΆΚΑ, έχουμε να σχολιάσουμε και πράγματα.
0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης και ερχόμαστε.

0: Μαύρα φεγγάρια, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Daily Couscous, εδώ είσαι συντονισμένος. Λοιπόν, έχω να πω. Θες να ξεκινήσω να πω για τις μέρες. Καταρχάς, να πούμε ότι είμαστε στους ρυθμούς του Eurovision. Έχουμε δει τον Ακύλα στο Τυρκουάζ Χαλί. Έχουμε δει τα πάντα. Γενικότερα στα στοιχήματα, ο Ακύλας σκίζει.
1: Ναι.
0: Η Αντιγόνη είναι οριακά στη δεκάδα.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε τώρα, κοίταξε, όλο αυτό το πράγμα.
1: Θα και από την εμφάνιση,
0: με το που θα γίνουν οι μητελικοί,
1: ναι,
0: με το που θα τους δούμε, θα αλλάξει. Και θα αλλάξει άρα. Είναι και πολύ λογικό όλο αυτό το πράγμα.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Κατάλαβες. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει ένα προβάδισμα η Ελλάδα και ο Ακύλας, αλλά όλα αυτά ανατρέπονται. Έχουμε δει πράγματα από τις εμφανίσεις. Δεν είναι ότι δεν έχουμε δει τις πρόβες. Έχουμε δει τα 22 βιντεάκια που δίνουν.
1: Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι το vibe μπορείς να πάρεις από ένα ολόκληρο τραγούδι. Γιατί κάμια φορά επιλέγουν 20 δευτερόλεπτα. Ενδεχομένως να είναι και τα καλύτερα, αλλά είναι 20 δευτερόλεπτα.
0: Ακριβώς.
1: Τι να καταλάβεις μέσα σε αυτό.
0: Παίρνεις
1: μια γεύση και μια εικόνα. Αυτό.
0: Ναι, κάπως παίρνεις την αισθητική.
1: Ξέρεις τι δεν μ' αρέσει.
0: Όχι.
1: Ένα πράγμα μόνο δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει που από τις πρόβες που γίνονται αποκαλύπτονται όλα, ρε παιδί μου. Τι εννοώ. Αποκαλύπτεται η εμφάνιση που σημαίνει αποκαλύπτονται τα ρούχα.
0: Εσύ παλιά, αν θυμάσαι, είχαν την πρόβα στο YouTube. Τι εννοείς. Όλη την πρόβα στο YouTube.
1: Αλήθεια.
0: Η Φουρέιρα έτσι. Πώς νομίζεις, η Φουρέιρα έγινε αυτό ο χαμός.
1: Αλήθεια.
0: Ναι,
1: δεν το ήξερα.
0: Γι' αυτό είμαι εδώ. Ξέρεις πολλούς πάνω σκιά μου.

0: Σούσουρο, αυτή είναι η Ανδρομάχη, παιδιά. Τι. Τι χαμός είναι στη Θεσσαλονίκη, στο Μπαρμπαρέλα, δεν καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Πήγα την Κυριακή. Δηλαδή αχώρητο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι. Και ειδικά το μεταξύ, λέει ο Φέρης, στο τελευταίο μέρος του πρώτου τραγούδι του πρώτου προγράμματος είναι το είπες. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Βγαίνουν κασκόλ, λες και.
1: Νομίζω ότι αν πάει σε μαγαζί που θα είναι ανοιχτό από πάνω, αλήθεια θα ανάβουν και καπνογόνα. το πιστεύω πραγματικά.
0: Νομίζω στις συναυλίες θα γίνει αυτό.
1: Ισχύει.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω ότι ειδικά στο Καλαμαριά, α πούμε, που έχει στη Θεσσαλονίκη, πες είναι και ένα μεγάλο. Δηλαδή έχει χωρητικότητα μεγάλη.
1: Ναι.
0: Στο Κατράκι, που είναι πολύ συγκεκριμένη η χωρητικότητά του, έχει βγάλει 2 sold out και βλέπεις, δηλαδή, εμένα σημαίνει αυτό, συνεχώς μηνύματα. Θα μπορούσαμε να βρούμε εισιτήρια να αγοράσουμε. Όχι, αγάπη μου, γλυκιά, σολτά. Ότι μήπως θα βρει εισιτήρια να τα αγοράσει. Δηλαδή, αντικειμενικά να το πάρει.
1: Μήπως έχει κάποιο να μας δώσει.
0: Ναι, δηλαδή, και μετά πάμε. Μπορούμε. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες προσκλήσεις του χορηγού που δεν μπορούμε να τις πάρουμε για τις δώσουμε όλες.
1: Όχι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ένα κομμάτι πάντα υπολογίζει, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Δεν είναι και τόσο μεγάλο αυτό το κομμάτι για να αν πεις ότι θα δώσεις σε όλους εκείνους που ζητάνε.
0: Από την άλλη, βέβαια, τι να κάνεις. Δηλαδή, θα μου πεις, μπορείς να βάλεις μια τρίτη μέρα. Πότε.
1: Καλύτερα να σου πω κάτι. Άμα βάλεις μια τρίτη μέρα, καλύτερα πήγαινε σε ένα μεγαλύτερο χώρο και ένωσε τα αυτά. Πόσο που έχουμε χρωθεί το Κατράκιο.
0: Έχει 8 και 8, 16.
1: 8 και 8, 16. Έμαθες και τρίτη μέρα, 24. Δηλαδή πήγαινε σε ένα πιο μεγάλο. Έχουμε κάτι που να χωράει 20.000 κόσμο.
0: Έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Το ΆΚΑ, μισό.
1: Το μισό ΆΚΑ. Πήγαινε στο μισό ΆΚΑ και του χρόνου σε ολόκληρο.
0: Πάρε το τηλέφωνο του κύριου Θοδωρή και πες το. Τι να σου πω.

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810-88542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, 12 του Μάη. Εν τω μεταξύ, έχουμε και γιορτές μέσα στο Μάιο, αρκετές.
1: Έχουμε
0: τον Κωνσταντίνο και Ελένη που θα γίνει χαμός
1: 21. Το έχω ξεχάσει. Παιδιά, είναι κανονικά. Είμαι βαφτισμένη Ελένη. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, γιορτάζω. Ναι. Αλήθεια είναι.
0: Στην ταυτότητά σου, Ελένη λέει.
1: Ελένη. Κανονικότατα.
0: Και το Ελένη.
1: Είναι επειδή ο παπάς δεν ήθελε να με βαφτίσει Ελένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να ξέρει.
0: Είναι... Η γιαγιά πώς τη λένε.
1: Τη γιαγιά μου τη λέγανε Ιφηγένεια.
0: Πάρα πολύ.
1: Την άλλη τη λέγανε Μαρίνα.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση. Ωστόσο.
0: Το Ελένη από πού.
1: Το Ελένη ήταν από το Ελένη που ήθελε. Η μαμά μου ήθελε να με βγάλει Ελένη. Γιατί έλεγαν τη γιαγιά της Ελένη. Ο μπαμπάς μου ήθελε να με βγάλει Elaine. Είναι το αγγλικό ουσιαστικά Ελένη λόγω της.
0: Χέλεν δεν είναι το αγγλικό.
1: Όχι, είναι και το Elaine. Υπάρχει και αυτό. Τέλος πάντων.
0: Το Χέλεν τι είναι.
1: Αγγλιστή Ελένη, ας πούμε, Χέλεν, κατάλαβες. Αλλά το Ελένη είναι αυτό ήθελε. Anyway, κάπως η μαμά μου εκεί λοιπόν δεν τα βρίσκανε λίγο μεταξύ τους, οπότε πήρε το Ελένη. Πήρε το Ελένη, πήρε και το Ιφηγένεια στο τέλος και προέκυψε το Ελένη. Και πήγανε στον παπά, καλησπέρα, Ελένη. Λέει, δεν μπορείτε αυτό το Ελένη. Γιατί δεν μπορείτε. Λέει, γιατί δεν είναι χριστιανικό. Είχα πει σε αυτό το τέτοιο.
0: Το Αναξίμανδρο, Φώτιο, Πυθαγόρα, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτό. Οπότε κάπου εκεί κλείσαμε στο Ελένη, ενώ τη βάφτισε, ναι. Αλλά ποτέ δεν με φωνάξανε Ελένη.
0: Γιώργος Λιβάνης, που και που.

Θοδωρής Φέρης, είπες, μιας και τα λέγαμε και προηγουμένως. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα throwback. Να πούμε daily couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παυλακούς. Daily κατ' ο Παυλακούς, κατ' ο Παυλακούς στο Instagram. Daily couscous 2 στο TikTok και στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο που έρχεται με την Αναστασία. Να το πούμε και αυτό την Πέμπτη. Οπότε μπορείτε να συντονιστείτε να το δείτε στο YouTube. Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια, ο χαρακτήρας, και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Έτσι, γλυκιά Ελένη Φουρέρα, γλυκιά Καραμέλα.
1: Και πω πω, ωραίο τραγούδι.
0: Τι σου θύμισε τώρα.
1: Μου θύμισε τώρα. Μου θύμισε την. Δεν θα πω τώρα την παλιά Ελένη Φουρέρα, γιατί τέξει, έχει αυτό τον υβριδικό χαρακτήρα η Ελένη που μπορεί και τα κάνει και τα συνδυάζει κάπως όλα. Αλλά είναι η εκρηκτική Ελένη, ας πούμε, όταν στα βήματα της πια κάνει το μεγάλο της τον Μπαμ, θυμάμαι.
0: Εν τω μεταξύ, άκουσα θα κάνει μια αλλαγή στο υπηρώτικο ντουζ που είναι στο hybrid, στο okay. album. Και άκουσα και την αλλαγή και είναι πολύ ωραίο.
1: Θα κάνει μια. Γιατί?
0: Θα κάνει ένα remix. Θα μπει και κάποιο άλλο
1: okay,
0: μέσα.
1: Okay.
0: Και θα το αλλάξει λίγο. Θα κάνει έτσι ένα twist, να σου το πω έτσι.
1: Okay.
0: Τις εκπλήξεις από τα φετινά MAD τις έχεις καθόλου δει?
1: Ξέρω τις υποψηφιότητες, ξέρω τους υπερχόστ.
0: Ξέρεις και τα τέσσερα βραβεία που δεν μας έχουν αποκαλύψει.
1: Αν δεν είναι στις υποψηφιότητες. Ναι.
0: Όχι σε αυτά που. Γιατί είπαν ότι θα υπάρξουν άλλα τέσσερα βραβεία που δεν έχουν ακόμα.
1: Άλλα τέσσερα βραβεία ή άλλες τέσσερις υποψηφιότητες για βραβεία.
0: Άλλες τέσσερις υποψηφιότητες για βραβεία.
1: Και τα μία υποψηφιότητα που ξέρω που δεν ξέρω αν έχει αποκαλυφθεί. Σκασίλα μου, τι λέω. Είναι για τα soundtrack.
0: Ναι, αυτή την αποκαλύψανε. Νομίζω ότι είναι πιο άχαρη.
1: Ναι.
0: Γιατί. Δηλαδή, εμένα όταν το είδε, λέω από όλα δηλαδή που μπορούσαν.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποια υποψηφιότητα θα μ' άρεσε που ήταν στα βραβεία της Κύπρου. Η καλύτερη διασκευή. Γιατί έχουμε full διασκευές. Κοντεύουμε να έχουμε περισσότερες διασκευές παρά καινούργια τραγούδια.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
0: Best remake, έχεις, ρε παιδί μου.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο. No. Μέχρι στιγμή τουλάχιστον το έχω. Δεν άκουσα
0: κάτι. Γιατί να υπάρξει.
1: Τέτοιο.
0: Αυτό θέλει και μυαλό. Θέλει δηλαδή έναν άνθρωπο που να αφουγκράζεται το τι ακούει η κοινωνία.
1: Έχεις
0: για το
1: MAD
0: μιλάμε τώρα. Είναι λογικό να μην υπάρχει. Και το παίρνουν αυτά που ακόμα και τα στέλνουν.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.

0: Ματά, όπως τα λέτε.
1: Όχι, όχι, αποσπασματική χρήση.
0: 10 χρόνια. 10 χρόνια είμαι εκεί πέρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώς. Βγάζω λεφτά από αυτό. Αλλά ναι, εντάξει, τώρα θα το ακούσουν. Θα το προτείνω.
1: Σίγουρα.
0: Βεβαίως.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
3: Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
4: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
3: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
4: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.
5: Daily Couscous.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, αυτό είναι ο λογαριασμό. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, 12 του Μάη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώ απέναντί μου.
0: Η Λένη Βίλιαμ στο πέναντι μικρόφωνο.
1: Μπερδέψαμε ονόματα, μπερδέψαμε επίθετα. Το καλύτερο από όλα με τα ονόματα και τα επιθυμία και λέγαμε για το όνομά μου πριν παρένθεση. Σε όλου όσου συντονιστήκατε, λέγαμε ότι γιορτάζω Κωνσταντίνη και Ελένη. Το καλύτερο από όλα είναι ότι από τότε που μπήκα στο χώρο, καλά και στο σχολείο όταν ήμουνα, δεν μπόρεσε άνθρωπο να πει ποτέ το όνομά μου σωστά. Δηλαδή με το που ξεκίνησα τέλο πάντων και λέγανε ότι θα είναι, ξέρω, στην τάδε εκπομπή, τάδε κοπέλα, μπουρούσουρ μουρτούρ. Κανένα ποτέ το όνομα. Ηλιάνα, Ελένα. Κανένα ρε. Άμα σου λέω κανένα, κανένα. Η γλώσσα του για κάποιο λόγο δεν το έκανα, ρε παιδί μου. Το κεφάλι
0: δεν έκανε μάτς.
1: Με τίποτα. Ένα Μασούτης είναι στην παρέα μα, ωστόσο. Ένα Μασούτης είναι εδώ. Ένα Μασούτης είναι σε εσά και για εσά. Διότι άμα θέλετε να κάνετε οικονομία, εμεί φροντίζουμε. Γι' αυτό και ο Μασούτης ακόμα περισσότερο. Και δίκαιο να επιλέξετε και επιλογές Μασούτης. Εμείς στην Grand Μασούτης από τον τόπο σου και βιολογικές επιλογές από το Μασούτη. Καθώς πάτε και κάνετε έτσι, χτυπάτε την Mastercard και κερδίζετε έξτρα πόντους στο λογαριασμό σας. Και αυτό τι σημαίνει, ότι κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση. Άρα, επιλέγοντας και τα συγκεκριμένα προϊόντα, φτάνεις ένα βήμα πιο κοντά και πιο γρήγορα στην έκπτωση. Λοιπόν. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου Μετάλλικα. Θα τα πούμε στην πορεία και αυτά.
0: Καλά, αυτό με το Μετάλλικα γέλασα πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε στην πορεία.
0: Ναι. Δήμος Αναστασιάδης, μη χανόμαστε έτσι.

0: Λάθος, ήταν όλα λάθος, σου λέει ο Ηλίας Βρετός, ολοκαίρινο και τραγούδι. Μία πολύ... είναι για τους ψαγμένους, είναι διασκευή, να ξέρεις αυτό.
1: Okay.
0: Το έλεγε ο Νικόλας. Θυμάσαι να μου λέγε «Δεν με φοβίζουν οι τυφώνες, ούτε και πιο παγωμένοι χειμώνες». Αυτός.
1: Τι λες τώρα.
0: Ήταν και αυτό δικό του.
1: Μάλιστα. Αυτό για την καλύτερη διασκευή που λέγαμε να το βάλουμε στο.
0: Ναι, σα τα λέω εγώ. Λοιπόν. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούς, Κατ' ο Παύλα Κούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί γίνεται η δουλειά η πολύ ωραία.
1: Και εμείς είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε, για να σας πω εγώ, παιδιά, στο φετινό λοκάλο.
0: Το throwback.
1: Το σημερινό, το throwback. Λοιπόν, η μουσική ανήκει στον Γιώργο Θεοφάνου, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον Θάνο Παπα-Νικολάου.
0: Άντρας, γυναίκα, παιδί, γυναίκα. Πότε βγήκε.
1: Παιδί. Σωστά, θα μπορούσε να είναι και ναυσικά.
0: Ναι.
1: Κάνω όνειρα.
0: Ναι.
1: Όχι. Βγήκε το 2012.
0: Α, πρόσφατο.
1: Ναι, ναι. Πόσα χρόνια πίσω είναι αυτό. 22.
0: Το 2014.
1: Άσχεσαι τώρα πρόσφατα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι με κοιτάζεις.
0: Ναι.
1: Τι θέλεις να πούμε.
0: Ναι.
1: Πριν το φινάλε. Απάντηση να βρούμε.
0: Τι με κοιτάζεις.
1: Πάρε το δρόμο που σου αξίζει. Με βλέπεις, με βλέπεις. Άσε το δικό μου να περπατήσω εγώ.
0: Είπαμε άντρας είναι.
1: Γυναίκα.
0: Γυναίκα.
1: Τώρα που το αδιέξοδο θα βγω. Θα βγω.
0: Είναι Νατάσα.
1: Φοράει γυναίκα. Ναι.
0: Ωραία.
1: Ξανά πάμε. Τι περιμένεις.
0: Τα όλα.
1: Τώρα πάω στο δεύτερο.
0: Τι περιμένεις από
1: τι
0: μένα.
1: Τι θες να κάνω.
0: Ναι.
1: Κανένας άλλος δεν μπορούσε παραπάνω. Αλήθεια. Να περιμένει. Να επιμένει. Να δώσει αγάπη όσο έδωσα εγώ. Τώρα έτσι, στα πόδια μου και πάλι θα σταθώ. Θα σταθώ. Τι με κοιτάζεις. Όχι, αυτό είναι από την αρχή. Ξαναπάω πάλι. Ναι. Θα ξαναπάω.
0: Ναι, τι με κοιτάζεις.
1: Τι με κοιτάζεις. Τι θες να πούμε. Α? Πριν το φινάλε, απάντηση να βρούμε.
0: Δεν είναι η κόκκινη γραμμή.
1: Όχι. Πάρε το δρόμο που σου αξίζει. Άσε
0: δεν
1: το
0: είναι
1: δι...
0: το σκουπιδιάρικο, δεν είναι το αχ, δεν είναι το έλα που φοβάμαι. Ούτε το. Δεν μπορώ να το θυμηθώ ποιο είναι.
1: Για κανέναν.
0: Για κανέναν.
1: Δεν χαραμίζω τη ζωή μου. Για κανέναν.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι ωραία που ήταν η Νατάσα πάντως. Που την είδα έτσι.
1: Α, για τώρα λες για το. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με αφορμή αυτό εμπνεύστηκα και σου έβαλα να τα σε Θεοδωρίδου και πίστεψα πάρα πολύ θα το βρεις, αλλά.
0: Όχι, δεν το. Εντάξει, τα κουπλές λίγο σε αυτά τα πιο τέτοια δεν τα έχω τόσο έντονα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία πάντως με το Σάκη, θέλω να σου πω. Ήταν εξαιρετική. Γιατί εντάξει, το είχα δει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη εξαιρετικό επίσης. Να τα σε Θεοδωρίδου για κανένα. Τι με κοιτά.

0: Βρέχει αυτή είναι η Αναστασία. Ένα ντέλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Να πούμε κάπου εδώ πέρα και το χαμό που έγινε με τους Μετάλλικα, τους Ερωτικοί.
0: Θέλω να ξέρεις ότι πιστεύω ακράδαντα από τους 80.000 που ήταν, οι 50 δεν είχαν ιδέα τι ακούγανε.
1: Κατέβα. Ανέβα μάλλον, συγγνώμη.
0: 60.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω, είμαι βέβαιος ότι αν εξαιρέσει το κομμάτι που έπαιξε το σιρτάκι, παίζει να ήταν και το μόνο κομμάτι που αναγνωρίσαν οι περισσότεροι.
1: Κοίταξε, πιστεύω ήταν αυτό, το Nothing Else Matters και το Unforgiven. Αυτά θα ξέρανε. Αν μιλάμε για τους 50.
0: Ανθρώπους που οριακά δεν ξέρω αν ξέρουν τι είναι η Μετάλλικα.
1: Ναι, κοίτα, εγώ δεν πήγα. Για να σου είμαι ειλικρινής, πήγανε πολλοί φίλοι μου. Πήγε καταρχάς κολλητή μου, η οποία έχει. Είναι άρρωστη με τους Μετάλλικα. Άρρωστη. Όπως επίσης και θα πάει και στους Iron Maiden, ας πούμε, που είναι τώρα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.
0: Νομίζω ότι η Άννα Βύση πήγε απλά για να δει πως είναι το άκα γεμάτο για να ξέρει.
1: Και αυτό σκέφτηκα, για να δει που αυτό. Είχε πάει ο Ντάνιελ Γκρέκ, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Αφού είχε γυρίσει εδώ, έχει γυρίσει μετά.
1: Ναι, είχε πάει ο Ντάνιελ και καθόταν στα VIP.
0: Ναι, με έχει ρωτήσει. Πού να κάτσω καλά, να το.
1: Α, σε ρώτησε. Α, εντάξει, οκ. Και επίσης θέλω να.
0: Ντάνιελ είναι πολύ φίλο.
1: Το ξέρω, ρε. Το ξέρω. Απλά έλεγα επειδή ήσουν Θεσσαλονίκη, εσύ κατάλαβε.
0: Κάπου εδώ μεταξύ διάβασα ότι φέρνει, λέει, ο Αργυρός με την γυναίκα του, φέρνουν τα προϊόντα περιποίησης που βγάζει ο Μπραντ Πιτ. Που βγάζει από το κτήμα του.
1: Άσχετο,
0: απλά είπα μια
1: μιλήσαμε. Ο Μπραντ Πιτ.
0: Ναι.
1: Ο Μπραντ Πιτ ή ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.
0: Ο Μπραντ Πιτ.
1: Ο Μπραντ Πιτ έχει πτήμα και. Πτήμα.
0: Κτήμα. Ναι, από εκεί βγάζει ένα κρασί πολύ γνωστό.
1: Κρασί.
0: Βγάζει ένα κρασί,
1: ναι.
0: Και εκτός από αυτό βγάζει και κλητικά.
1: Βγάζει ένα κρασί, αλλά εκτός από το κρασί βγάζει και κάτι άλλο.
0: Μα πήγανε στα δικαστήρια ήταν με την άλλη την κοπέλα που τα είχαν. Πού ήταν παντρεμένη την Αντζελίνα Τζολί.
1: Α, ναι.
0: Α, κάνουμε τώρα βούκιά μας κανιβά.

0: Daily Couscous.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Εδώ και 38 χρόνια διαλέγουμε τα υλικά. Ψάχνουμε τις συνταγές. Γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Για να μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή γεύσεις που δεν συγκρίνονται. Ψητοπολείο Διογένης. Δοκιμάστε κι εσείς το μοναδικό στην Αριδαία κοτόπουλο σούβλα στα κάρβουνα και πολλές ακόμα εξαιρετικές νοστιμιές. Το χειροποίητο σουτζουκάκι με τη μοναδική συνταγή και τις χειροποίητες αλυφές μας. Ψητοπολείο Διογένης. Υπεύθυνος Ανέστης Γεωργιάδης. Χρυσοστόμου Σμύρνη 5, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 22 588. Ψητοπολείο Διογένης. 38 χρόνια με γεύσεις που δεν συγκρίνονται.
0: Daily Couscous.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή.
1: Καλά, εδώ παιδιά, παλεύουμε.
0: Όλο ο κόσμο το ξέρει.
1: Κανεί δεν το ξέρει. Μην
0: κοιτά
1: αυτά που σε συμφέρει να κοιτάξει τα μηνύματα. Αλήθεια τώρα. Παιδιά, εγώ δεν είχα ιδέα ότι ο Μπρατ Πιτ έχει.
0: Εσύ δεν έχει ιδέα γενικά. Άστο.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Anyway.
0: Εντάξει, καλά. Anyway και Anyday anyway και For Else και Something Matters.
1: Είδα αυτό και το με τη Σαρλίζ Θερόν άσχετο τώρα, την ταινία. Yeah. Μια καινούργια ταινία με τη Σαρλίζ Θερόν και τον Άρτσι, Άρνι, whatever, δεν θυμάμαι το αυτό.
0: Είδα επίσης ότι στο Thundercats κάνει το Lion ο δίδυμος αδερφός μου.
1: Ορίστε.
0: Είδα, λέω, ότι του Thundercats το Lion O. Ξέρεις ποιος είναι ο Lion O?
1: Ναι, ξέρω, φυσικά δεν
0: το κάνει ο δίδυμος αδερφός μου. Ένας άλλος που πάμε δεις, είμαστε φτιστοί. Ο Chris Hemsworth.
1: Α, ο Hemsworth, βέβαια.
0: Είμαστε ίδιοι.
1: Αλήθεια.
0: Μας μπερδεύουν στο Λονδίνο, με ζητάνε αυτόγραφα.
1: Αλήθεια.
0: Γι' αυτό έχω αφήσει μουσική.
1: Για να μην σας μπερδεύουν.
0: Για λίγο να.
1: Α, ναι.
0: Γιατί εγώ είμαι λίγο πιο μελαχρινός, αυτός είναι πιο ξανθός.
1: Μας ερωτήσω κάτι τώρα. Ναι. Θα βγει Thundercats τέτοιο.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ταινία.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Α, καλά.
1: Ούτε αυτό το
0: ίδιο. Πες και θα έρθω. Χρυσίδα Γκαγκούτ.
1: Πού γίνεται.

0: Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις. Εν τω μεταξύ, στέλνετε μηνύματα και ρωτάτε αν θα έχει άλλες. Μέχρι στιγμής, τη μόνη συναυλία που ξέρουμε του Μαζωνάκη είναι στις 10 Ιουνίου στο...
1: Για το... ναι, όμως.
0: Στην Προβλήτα Β στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε άλλα, δηλαδή δεν έχω ακούσει.
1: Στην Αθήνα δεν θα κάνει ρίση καμία.
0: Δεν ξέρω. Μα μέχρι τώρα εμφανίζεται στην Αθήνα. Και λένε ότι μπορεί να συνεχίσει και σε καλοκαιρινό μαγαζί. Πώς θα κάνει.
1: Α, σε αυτό το μεγάλο που λέγανε. Αλήθεια.
0: Έτσι ακούγεται.
1: Άντε να δούμε, πολλά χρόνια έχει να ανοίξει αυτό το μαγαζί, έτσι. Άπειρα χρόνια.
0: Άπειρα έχει να ανοίξει.
1: Παρ' όλα αυτά λένε ότι είναι ακόμα λειτουργικό. Δηλαδή πολλά, τα περισσότερα του πράγματα μέσα δουλεύουν. Από όσο...
0: Δεν έχω ιδέα. Έχω να το δω από τον καιρό του Νόε. Μιλάμε για το Ρίμπες για να είμαστε
1: ναι,
0: ξεκάθαροι.
1: Για
0: γιατί εντάξει,
1: παιδιά, ναι.
0: Ότι τα κάνουμε τι
1: λένε παντέ και... ότι αυτό το κοχύλι που ανοίγει ακόμα. Που ήταν η σκηνή μέσα. Δουλεύει ακόμα.
0: Ναι.
1: Τέλειο.
0: Και είναι μέσα στο αγιάζ, μέσα στην τέτοια. Δύσκολο. Δεν με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, που λέει και η Κέτι Γαρμπή. Υποσυνείδητο, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μια πάρα πολύ ωραία διασκευή. Ένα γνωστό τραγούδι, το νομίζω από τα πιο γνωστά τραγούδια του Άγγελου Διονυσίου. Έτσι.
1: Αν δίναμε βραβείο καλύτερη διασκευή αυτή τη στιγμή, ποιο θα ήταν η καλύτερη διασκευή, πιστεύει?
0: Βάλε μου σε ποιο κομμάτι, σε ποιο εννοώ χρονικό πλαίσιο βγήκαν οι διασκευές, να σου πω.
1: Χρονικό πλαίσιο, πες, της περασμένης χρονιάς, ας πούμε. Σου λέω 25-26, παιδί μου.
0: Από πότε να το πάρω?
1: Πάρτο.
0: Δηλαδή 1η Απριλίου με 31 Μαρτίου.
1: Πες, ναι.
0: Κοίτα, μια πολύ δυνατή διασκευή ήταν το «Τα έχω βρει με τον εαυτό μου». Μια επίση πολύ δυνατή διασκευή ήταν το «Τέλεια» του Πέτρου Ιακωβίδη. Μια εξαιρετική διασκευή ήταν το «Αυτά τα χείλη» του Νίκου Απέργη.
1: Ναι.
0: Και έχω πάρα πολλέ ακόμα να σου πω.
1: Έχω πολλέ, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Έχω πολλέ. Το «Μάτια μου» επίση ήταν. Η πλάτη ήταν επίση.
1: Το «Μάτια πλάτη... μου».
0: Ναι.
1: Το «Μάτια μου».
0: Μάτια μου, τα μάτια σου.
1: Ναι, σωστά. Πω, πω,
0: τι άλλο.
1: Πολύ πράγμα.
0: Ναι, έχουν βγει κι άλλα. Δηλαδή.
1: Το γλέντι.
0: Το γλέντι. Το γλέντι. Το γλέντι έγινε ήταν... το γλεντικό πείμα εκεί,
1: ναι,
0: τη χρονιά. Αυτό ήταν πολύ σοβαρή διασκευή επίση. Αυτό έφερε και ένα αέρα γενικότερα του νησιώτικου, να πούμε.
1: Να.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι όμως εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Ναι, σωστά,
0: αυτό
1: παιδιά.
0: Ήταν το τελικό σχολείο για σήμερα.
1: Αλήθεια.
0: Αύριο. Την ίδια ακριβώς ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα.
1: Bye.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπεύια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 12 Μαΐου του 1932, σαν σήμερα, έκανε τον ντεμπούτο του ένα καρτούν της Disney, ο Tippy Dog. Ευτυχώς άλλαξε όνομα και έγινε ο Goofy που όλοι ξέρουμε. Η επόμενη κυρία δέχτηκε πιέσεις για να αλλάξει τη μύτη της. Δεν το έκανε και απέδειξε ότι το ταλέντο δεν εξαρτάται από την εμφάνιση. Είναι η Barbara Streisand που το 1964, σαν σήμερα, ανακηρύχθηκε καλύτερη τραγουδίστρια της χρονιάς. 20 χρόνια αργότερα, το 1984, σαν σήμερα, ο Lionel Richie έσκησε με το Hello. Και το 2008, σαν σήμερα, ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης. Την ονόμασε Neil Young, θέλοντας να τιμήσει τον αγαπημένο του στάρ. Αράχνη μουσικός. Καλό κι αυτό.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Το μαγκάνιο συμβάλλει στην παραγωγή ενέργειας και αν αναζητάς ένα χορταρικό που το περιέχει, τότε αναζητάς τα Βλίτα. Εκτός από μαγκάνιο, στα Βλίτα συναντάμε και υψηλές ποσότητες βιταμίνης Α και Σ που ενισχύουν το νοσοποιητικό μας σύστημα και προασπίζουν τον οργανισμό ενάντια στη γύρανση και την εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου, όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Και Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840 22 198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810-88542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
1: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
0: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.
2: Boss, you know we finally here, right?
3: Well,
2: it's Friday then.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αρειδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Blessed are those who lose themselves in the darkness, for they shall be found in the light. Maybe what you are feeling isn't darkness, but just a shadow is there to help you see the light. The moment you don't break, you transcend. That's catharticus.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotsy για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα από σένα

Στην Έλεσσα ακούμε live 106,3.

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπώνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Το ανθρώπινο μάτι είναι ένα εκπληκτικό όσο και απαραίτητο όργανο για τη ζωή μας. Για να γνωρίζετε, τα μάτια μας μπορούν να ξεχωρίσουν πάνω από 10 εκατομμύρια διαφορετικές αποχρώσεις χρωμάτων. Επίσης, τα μάτια μπορούν να καούν από τον ήλιο. Και αυτό μπορεί να γίνει όταν κοιτάμε τον ήλιο χωρίς προστασία. Γι' αυτό λοιπόν τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

Την Έλεσα ακούμε live 106,3.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
5: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
4: Όλο έτσι λες, αλλά.
5: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostik. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostik αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
4: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostik και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
5: Πάμε τώρα!
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
5: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
4: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Ναι. Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Το μαγκάνιο συμβάλλει στην παραγωγή ενέργειας και αν αναζητάς ένα χορταρικό που το περιέχει, τότε αναζητάς τα βλήτα. Εκτός από μαγκάνιο, στα βλήτα συναντάμε και υψηλές ποσότητες βιταμίνης Α και Σ που ενισχύουν το νοσοποιητικό μας σύστημα και προασπίζουν τον οργανισμό ενάντια στη γύρανση και την εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιάννητσών, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου, όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Και Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

πέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 12 Μαΐου του 1932, σαν σήμερα, έκανε τον ντεμπούτο του ένα καρτούν της Disney, ο Tippy Dog. Ευτυχώς άλλαξε όνομα και έγινε ο Goofy που όλοι ξέρουμε. Η επόμενη κυρία δέχτηκε πιέσεις για να αλλάξει τη μύτη της. Δεν το έκανε και απέδειξε ότι το ταλέντο δεν εξαρτάται από την εμφάνιση. Είναι η Barbara Streisand που το 1964, σαν σήμερα, ανακηρύχθηκε καλύτερη τραγουδίστρια της χρονιάς. 20 χρόνια αργότερα, το 1984, σαν σήμερα, ο Lionel Richie έσκησε με το Hello. Και το 2008, σαν σήμερα, ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης. Την ονόμασε Neil Young, θέλοντας να τιμήσει τον αγαπημένο του στάρ. Αράχνη μουσικός. Καλό κι αυτό.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3.

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι.
1: Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Κι αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
2: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
1: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.

0: Εδώ και 38 χρόνια διαλέγουμε τα υλικά. Ψάχνουμε τις συνταγές. Γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Για να μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή γεύσεις που δεν συγκρίνονται. Ψητοπολείο Διογένης. Δοκιμάστε κι εσείς το μοναδικό στην Αριδαία κοτόπουλο σούβλα στα κάρβουνα και πολλές ακόμα εξαιρετικές νοστιμιές. Το χειροποίητο σουτζουκάκι με τη μοναδική συνταγή και τις χειροποίητες αλυφές μας. Ψητοπολείο Διογένης. Υπεύθυνος Ανέστης Γεωργιάδης. Χρυσοστόμου Σμύρνη 5, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22588. Ψητοπολείο Διογένης. 38 χρόνια με γεύσεις που δεν συγκρίνονται.
1: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Baby Brown,

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810-88542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612, ε!
3: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
6: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
7: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Εδώ πολύ σωστά συντονισμένοι όλοι στην εκπομπή που ταξιδεύουμε παρέα πάνω από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες. Λίνα Πετριανού πανέτοιμη εδώ για απογείωση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και που έτσι μουσικά θα απογειωθούμε και σήμερα. Ελπίζω να είχατε μια ωραία Δευτέρα χτες. Θα πιστέψουμε σε μια ακόμα ωραιότερη Τρίτη, έτσι να την κάνουμε λίγο manifest να έρθει στην ζωή μας. Καλώς ήρθατε. Προσδοθείτε γιατί έχει ξεκινήσει η πορεία μας εδώ στο Fly.

Έχουμε ξεκινήσει με πάρα πολύ ωραίες μουσικές. Θα συνεχίσουμε όμως και με ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Θα μεταφερθούμε στην καρδιά της Αρκαδίας, σε ένα χωριουδάκι που λέγεται Κολίνες. Το Κολίνες Sound Festival είναι ένα τετραήμερο καλλιτεχνικό ταξίδι μέσα στη φύση. Με συναυλίες, παιδικά εργαστήρια, δράσεις στο βουνό, γιόγκα, σινεμά και πολλές, πολλές ακόμα εμπειρίες. Στη σκηνή θα δούμε πάρα πολύ μεγάλα ονόματα κάτω από τα αστέρια εκεί στο χωριό. Και θα κλείσει και πάρα πολύ όμορφα με ένα πάρα πολύ ωραίο παραδοσιακό πανηγύρι στην πλατεία του χωριού την 1η του Ιούνιου. Όλα αυτά συμβαίνουν στο διάστημα 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το Κολίνες Sound Festival, μπαίνετε στο ticketservices.gr, βλέπετε όλο το πρόγραμμα και κλείνετε έγκυρα τα εισιτήριά σας. Θα γίνει πολύ μεγάλος χαμός το συγκεκριμένο, να μου το θυμηθείτε.

Μουσικές αγαπημένες παίζουν εδώ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μου και εύχομαι πραγματικά να το απολαμβάνετε. Σε λίγο τελειώνει το πρώτο μισάωράκι μας και θα πάμε να απολαύσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο νομίζω ότι έχει γίνει στο μυαλό μου. Παιδιά, έχει καλώσει. Δεν φεύγει με τίποτα όμως. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Να ευχηθώ μια όμορφη Τρίτη σε όλους, ειδικά σε κάποιους εδώ που ξέρω ότι με ακούνε καθημερινά στο δρόμο για δουλειά, ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς θα πω σίγουρα σε όλους εσάς που κατευθύνεστε προς την δουλειά σας. Καλή ξεκούραση σε εσάς που έχετε έτσι τελειώσει με αυτά που είχατε να κάνετε. Και καλό υπόλοιπο θα πω και σε εμάς εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, τα μηνύματά σας πολλά, ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Φροντίζουμε να απαντάμε για να καταγράφουμε τα τραγούδια που ζητάτε αυτό το διάστημα. Κάπως έτσι έχουμε οδηγηθεί και στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Σε λίγο θα τα πούμε και αυτά.

Επειδή μας αρέσουν πολύ τα ταξίδια, ήρθε η ώρα να πάμε μια βόλτα πίσω στο χρόνο. Πολύ καλά καταλάβατε, πρόκειται για τη μουσική αναδρομή μας. Πρόκειται για ένα κομμάτι το οποίο το επιλέγουμε έτσι κάθε φορά. Εγώ δηλαδή προσωπικά το επιλέγω κάθε φορά με βάση το συναίσθημα. Έχω, ρε παιδί μου, μια τεράστια λίστα με τα κομμάτια του παρελθόντος, με τα παλιά. Πότε πολύ πιο παλιά, πότε λιγότερο παλιά. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι μόλις το δω, λέω, εδώ είσαι. Σήμερα είμαστε στην διάθεση γι' αυτό. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε το σημερινό κομμάτι. Flight mode, flashback.

Νομίζω ότι έχω εντοπίσει το κομμάτι το οποίο ζητάτε περισσότερο να ακούσετε και θα το φέρω στην παρέα μας αμέσως τώρα. Πολλά χαιρετίσματα σε εσάς εδώ που μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα συνεχίσουμε με δικές σας και μόνο επιλογές. Θα περάσω σε ένα σύντομο διάλειμμα επίσης να σας πω, μην μου φύγει κανείς, έρχεται η δεύτερη ώρα του Flight Mode.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3. Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotsie για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανή.

Επιστροφή μετά το διάλειμμα, Αλίνα Πατριανού στην παρέα σας εδώ στην αγαπημένη συχνότητα. Αυτό είναι το Flight Mode, η καθημερινή 2ωρη εκπομπή που είναι εδώ, την ετοιμάζουμε με πολύ αγάπη, με σκοπό να σας ταξιδέψουμε στις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες και να ετοιμάσουμε ένα ακουστικό ταξίδι μέσα στην ημέρα μας, που νομίζω ότι το θέλουμε. Να ξεφύγουμε έτσι με τις μουσικές μας. Ξεκινάει κάπως έτσι η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, εδώ που συναντάμε το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Έρχομαι να σας τα πω.

0: Η καλλιτέχνη την οποία θα συναντήσουμε στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας είναι ένας θρύλος, ένας ζωντανός θρύλος. Είναι μια καλλιτέχνη η οποία στο παρελθόν μας έχει χαρίσει πάρα πολύ μεγάλα hits. Έχουμε ταυτιστεί μαζί τους, τα έχουμε αφιερώσει, τα έχουμε χορέψει, τα έχουμε νιώσει στο πετσί μας και έρχεται αυτή τη φορά να μας χαρίσει ακόμα μια επιτυχία στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Είναι η Κέτι Γαρμπή και Υποσυνείδητο.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 12 Μαΐου του 1932, σαν σήμερα, έκανε τον ντεμπούτο του ένα καρτούν της Disney, ο Tippy Dog. Ευτυχώς άλλαξε όνομα και έγινε ο Goofy που όλοι ξέρουμε. Η επόμενη κυρία δέχτηκε πιέσεις για να αλλάξει τη μύτη της. Δεν το έκανε και απέδειξε ότι το ταλέντο δεν εξαρτάται από την εμφάνιση. Είναι η Barbara Streisand που το 1964, σαν σήμερα, ανακηρύχθηκε καλύτερη τραγουδίστρια της χρονιάς. 20 χρόνια αργότερα, το 1984, σαν σήμερα, ο Lionel Richie έσκησε με το Hello. Και το 2008, σαν σήμερα, ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης. Την ονόμασε Neil Young, θέλοντας να τιμήσει τον αγαπημένο του στάρ. Αράχνη μουσικός. Καλό κι αυτό.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Live 106,3.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Live 106,3. What the hell do you mean I've got to wait in line?

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες φυσικά θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Απόν με το Ρεμπέτικο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν, Τι κάνεις. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα λόγια, Βασίλης Δήμας, Έχω μάθει, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Καλή μας διασκέδαση.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Άννα Βύση και Αιγαίο, πρώτο ημίωρο βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο.

Ήταν η Βαν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές, μία επιλογή της Δήμητρας, ενώ λίγο πριν Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια για το Σταύρο. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ για τη Μαρία και αμέσως μετά Κατερίνα Λιόγιου και λογαριασμός για το Στέφανο.

0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τον Νόιζι στο νερό και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Γερμανό, στη Γερμανία, στον Επιφάνιο και στην Επιφανία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, η Διεθνής ημέρα νοσηλευτριών και η Ευρωπαϊκή ημέρα περί οδοντολογίας. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά,

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Συνεχίζουμε φυσικά και ακούμε μόνο τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Σέφης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες για το Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Ηλίας Βρετός, Τα έχω βρει με τον εαυτό μου για τον Νίκο.

0: Νύχτα στα FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το «Δε γίνεται», μια επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια για τον Παναγιώτη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσίμεντο ποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Σαν σήμερα το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχεται αμέσως τώρα ο Χρήστος Μάστορας και το Μαργαρίτα για τη Δέσποινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, μία επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με τον καθρέπτη για τη Στέλλα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 330, το Βυζάντιο ονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από το Μέγα Αλέξανδρο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. Σαν σήμερα το 1927 ιδρύεται στο Χόλιγουντ η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, που από το 1929 απονέμει και τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Σαν σήμερα το 1970 έχουμε μαζική αποδοκιμασία του πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα η επιλογή του Στάθη Παντελής Παντελίδης, Ίσως ήσουν κυρία.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

μεγάλη, εμείς την έχουμε μεγαλύτερη από όλους. Την ακροαματικότητα. Live 106,3. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα.